0: ούραγε ένα.
1: Τι, ο Σλός, και έπαιζε πέω τα σιντενέσκη πετιέλεν.
2: Και κνεβέας, που Σλός ράδιο σράκα, πάνε